Πιζάρτα που μπορεί να έχω κονάτα. Σαρδάντσι, το κουσιόν γουμάντα, γκρουπ που χωρίει ο αέρα. Άμα τι αυτά θα κυσιόντσι, μάικ που μπορεί να έχω σπάπα. Δύο στα ιαρή που μπορεί σιόντσι. Πάει κακού ήταν γάμι, με πόση με πινίγνη να θα κυσιάσω να σπανίτσι.